0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ,
1: 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, μου βαθιά ανάσα ήταν αυτή. Καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Και εγώ έχω παρέα μέσα στο ραδιοθάλαμο, έτσι δεν είναι? Μπράβο, κουνάει το κεφάλι, αλλά δεν μπορεί να σε ακούσει κανένας άμα του κουνάς το κεφάλι. Τέλος πάντων, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Μπράβο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου, όπως είπα, την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας αυτός, το 3ZZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα άτομα που μας ακούνε από αυτήν την συχνότητα. Εγώ ακούω από αυτήν τη συχνότητα τον σταθμό, οπότε φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα άτομα. Μπορείτε λοιπόν από αυτήν τη συχνότητα με ένα απλό ραδιοφωνάκι να μας ακούτε. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο, αφού έχετε είτε στο σπίτι σας είτε στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να ακούτε εκεί και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, φωτογραφίες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα για τον σταθμό, για εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, για διαφημίσεις, για πολλά, πολλά και διάφορα. Αφού μπείτε, και όπως είπα ή δεν το είπα, η διεύθυνση είναι www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί μπορείτε να δείτε ένα κουμπάκι. Αν μπείτε θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live, δηλαδή να ακούσετε ζωντανά. Οπότε αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά μέσα από τον ιστότοπο. Και από εκεί μπορείτε να μάθετε τι γίνεται ακούγοντας ζωντανά, αλλά το μόνο θέμα είναι ότι ακούγεται ζωντανά, οπότε άμα είσαι στη Μελβούρνη καλό είναι, γιατί η ώρα είναι ίδια. Εάν βρισκόσαστε όμως σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη, πρέπει να έχετε υπόψη σας την ώρα εκεί και η διαφορά ώρα με τη Μελβούρνη, άμα θέλετε να ακούσετε το πρόγραμμα ζωντανά. Αν δεν θέλετε να το ακούσετε ζωντανά, υπάρχει τρόπος να το ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε όπως θέλετε να το ακούσετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο. Και για ακόμη μια φορά δεν θα σας κουράσω να σας πω ότι δεν το έχω ψάξει, αλλά εάν πληκτρολογήσετε 3ZZZ κάθετος Greek θα δείτε την ελληνική σημαία, και αφού δείτε την ελληνική σημαία, κάτω από την ελληνική σημαία θα δείτε όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρώτο βγήκαν στον αέρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αφού γνωρίζετε την ημερομηνία που βγήκε στον αέρα το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το ακούσετε και μπορείτε να ακούσετε όλα τα προγράμματα και μπορείτε να τα ακούσετε όπως θέλετε. Θέλετε μόνο τη μουσική να ακούσετε, θέλετε μόνο τα σχόλια, όπως θέλετε, θέλετε ολόκληρα, όπως θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί είναι όλα εκεί. Αυτά, θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι τους, αμέσως μετά από αυτή την μεγάλη εισαγωγή. Δεν είναι ακριβώς αμέσως, αλλά τέλος πάντων που λέει ο λόγος, μετά από αυτή την συνηθισμένη μεγάλη εισαγωγή θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι που πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, και τους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους που πάνε στο πανεπιστήμιο και στους μικρότερους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, σε όλους εσάς λοιπόν, με τις πιο καλές ευχές να είσαστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη ημέρα, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι. Όμως θα πρέπει να το βάλω από την αρχή. Είδες, το άκουγα και το άφησα εκεί στη μέση. Ας το ακούσουμε από την αρχή.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Μάλιστα. Και σήμερα λίγο θα έλεγα της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν είναι ακριβώς της τελευταίας στιγμής. Θα αρχίσω το πρόγραμμα και θα αφιερώσω αρκετό χρόνο ή κάποιο χρόνο σε ένα θέμα το οποίο ίσως φανεί στην αρχή ότι δεν είναι ένα πολύ σπουδαίο ή σημαντικό θέμα, αλλά νομίζω το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνει αρκετά θέματα τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και καλό θα είναι να τα κοιτάξουμε και να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε και ποιοι συμμετείχανε σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, αναφέρομαι σε ένα γεγονός που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κάποιοι από εσάς, ίσως πολλοί από εσάς, μπορεί και να υπάρχουν άτομα εκεί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν το γνωρίζουν, αλλά ο Ed Sheeran, δεν ξέρω πόσοι από εσάς δεν γνωρίζετε τον Ed Sheeran, αλλά ο Ed Sheeran είναι ένας νέος καλλιτέχνης, είναι πολύ δημοφιλής, ναι, όπως είπα, νέος είναι, Ιρλανδός νομίζω είναι, ή Εγγλέζος, Εγγλέζος ή Ιρλανδός, μπορεί να είναι Εγγλέζος. Είναι πολύ δημοφιλής πάντως και αυτήν την εποχή κάνει μια περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου δίνει συναυλίες. Όπως είναι συνηθισμένο, όταν ένας καλλιτέχνης από κάποια άλλη χώρα ή ένα συγκρότημα τραγουδάει σε μια άλλη χώρα, τότε συνηθίζουν να έχουν καλλιτέχνες από την χώρα που φιλοξενεί την συναυλία να ανοίξει την συναυλία ή να κλείσει τη συναυλία, να συμμετέχουν πάντως στη συναυλία. Νομίζω ότι γίνεται αυτό και εδώ γίνεται σίγουρα στην Αυστραλία, ότι άμα έρθει κάποιος από το εξωτερικό προσπαθούν να έχουν κάποιον Αυστραλό καλλιτέχνη, κάποιο αυστραλέζικο συγκρότημα να συμμετέχει στη συναυλία. Έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη συναυλία του Ed Sheeran, είχε καλέσει έναν φίλο του, ο οποίος είναι επίσης καλλιτέχνης και ο φίλος του έχει το όνομα Macklemore. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος η μουσική που παίζει είναι μουσική rap. Και συνήθως αυτή η μουσική είναι αρκετά πολιτική, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Δεν είναι το μόνο είδος μουσικής που έχει πολιτικά μηνύματα, αλλά αυτό το είδος μουσικής έχει πολιτική. Και ο Macklemore έχει γράψει κάποια τραγούδια τα οποία είναι πολιτικά. Στη συναυλία όμως, πριν λίγες ημέρες, του Ed Sheeran στο New Jersey, σε ένα στάδιο στο New Jersey, ο Macklemore έκανε κάποιες δηλώσεις και το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων ήταν... Ο ένα μέρος αυτών των δηλώσεων είχε θέμα την Παλαιστίνη. Και οι δηλώσεις του αυτές, η πράξη του αυτή να κάνει αυτές τις δηλώσεις, είχε αρκετές συνέπειες. Ας ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό από το κανάλι NBC στις Ηνωμένες Πολιτείες που μας εξηγεί τι έγινε.
1: Tonight, rapper Macklemore speaking out after he says he was dropped from Ed Sheeran's Loop tour following comments he made on stage in support of Palestinians.
2: I said free Palestine.
1: In a post on Instagram, the Can't Hold Us singer says he was scheduled to play with Sheeran at Gillette Stadium, which is owned by New England Patriots owner Robert Kraft. But that last week, Ed told me that Kraft said I would not be allowed to perform in his stadium, and that Ed also told me that Kraft had rallied some of the other stadium owners, and collectively they gave him an ultimatum. If Macklemore stays on the tour, you will not be allowed to play in our venues. The decision to remove Macklemore comes after the rapper faced backlash from pro-Israel groups following his remarks.
3: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
1: Among the critics, singer Pink, who is Jewish, has said the show could make some Jewish families feel scared or targeted. She pointed to a past incident in 2014 when Macklemore had to apologize after dressing up in what looked like a Jewish caricature. The rapper later said that was absolutely not my intention. Tonight, Robert Kraft saying he made his decision based on Macklemore's recent actions, material shared from the stage during Ed Sheeran's shows in New Jersey, and a broader history of anti-Semitic rhetoric and imagery, adding, this decision is not about diminishing the suffering of innocent Palestinians. Meanwhile, Macklemore writing, if those words cost me the stage while turning the conversation back to Palestine, then it was the most successful tour I've ever been on. And Tom, we've reached out to Ed Sheeran's team. So far, no comment. Tom?
4: We thank you for...
0: Μάλιστα, οπότε ακούσαμε ότι μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Macklemore σχετικά με την Παλαιστίνη, ο ιδιοκτήτης του σταδίου όπου εμφανιζόταν ο Ed Sheeran και που επρόκειται να δώσει άλλες συναυλίες, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης έχει και κάποια άλλα στάδια στα οποία θα εμφανιζόταν ο Ed Sheeran, του είπε του Ed Sheeran, ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Kraft, ότι εάν αυτός ο καλλιτέχνης, ο Μάκουμο, είναι μέλος της συναυλίας, τότε δεν θα σου επιτρέψουμε να γίνει η συναυλία στο στάδιο μου. Δεν θα σου το επιτρέψω. Και δεν το έκανε μόνο αυτός. Επικοινώνησε και με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων και έγινε μια συλλογική απόφαση ότι εάν ήταν στο μέρος της συναυλίας ο Μάκουμο, τότε δεν θα επιτρεπόταν να προχωρήσει η συναυλία. Ο Ed Sheeran από τη μεριά του, όπως είπα ή δεν το είπα, γνωρίζεται με τον Μάκουμο για 13 χρόνια. Δεν είναι σημερινή ή χθεσινή φίλη. 13 χρόνια γνωρίζονται και είναι, από ό,τι λένε και ο ένας και ο άλλος, αρκετά καλοί φίλοι. Ο Ed Sheeran από τη μεριά του δεν θέλησε να πάρει μέρος στην όλη υπόθεση, ούτε υπέρ ούτε κατά, και αυτά που είπε είναι αυτά που τον ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του σταδίου. Υπήρχε όμως συνέχεια σε αυτό το θέμα και ας ακούσουμε τη συνέχεια αυτή τη φορά από το CBS News.
5: Ed Sheeran's controversy-filled tour has taken another hit today. Four supporting acts have quit in solidarity with the rapper Macklemore. He was removed as an opener over pro-Palestinian comments made during his performances.
3: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
5: Well, as you heard, cheers there, but those messages also drew jeers from pro-Israel groups across the country and led some stadium owners to ban him from performing. Sarah Glashan is here with more on a story which has been developing actually just in the last few hours. Bring us up to speed.
6: Yeah, so a number of acts announcing that they won't be performing, and essentially the reason is if Macklemore can't go take that stage, they're refusing to as well. These are acts that would have been performing either opening or backup to Ed Sheeran, who, if you don't know, is one of the most commercially successful and popular musical artists in the world. His current Loop Tour has sold out hundreds of thousands of fans buying tickets, still another 10 shows to go in some 7 U.S. cities. These are the artists that won't be joining him on the stage. They would have been. We're talking about Irish acts, Aaron Rowe, Bago, Danish band Lucas Graham, and then Phineas as well there on the end, who may be better known to some as the brother of singer Billie Eilish. All of them acknowledge in statements that they have put out that performing with Ed Sheeran in these stadiums to the size of crowds that they would be is a career-making opportunity for them. But equally, in all of those statements, they really echo one another, saying that it's really twofold, that they have made this decision, one being that they feel that it is the silencing of an artist, it's silencing themselves as well, and as well that they stand by freedom for Palestinian people, as you heard, the phrase Free Palestine, as we heard Macklemore saying there on the stage. But let me read you the statement from Phineas there on the end. And as I said, they all sort of do echo one another here. But he writes, "Artists must not be silenced when they speak up for the oppressed. I have decided to withdraw from my upcoming tour dates with Ed Sheeran. I stand with Palestine and its people." Now, it's the Loop Tour promoter, and that's the name of Ed Sheeran's tour. It's called the Loop Tour. The tour promoter confirming yesterday that this is not at the behest of Ed Sheeran that Macklemore is being told that he cannot perform, but rather it's the venue owners, starting with Robert Kraft, who is the owner of the Massachusetts State Gillette Stadium, who did also issue a lengthy statement. All of these statements very lengthy and detailed, but the gist of what he said is that he would not allow Macklemore to perform because of what he called advocacy that obscures from the responsibility of Hamas. And basically the bottom line for him and other stadium owners was that if Macklemore performs, then the tour could not go forward. The show could not go on.
5: Yeah, a lot of big issues here, free speech, but you don't have free speech in a privately owned venue. Mm-hmm. But then I think it was Lucas Graham who said the people with the money shouldn't control the message. So the one thing that the four of these artists can do, including a group, is step aside. What about Ed Sheeran? What are we hearing from him?
6: Well, I mean, what we're hearing is the show will go on. He might be up there all by himself. It's not clear who might be taking over as an opening act or backup singers. But he did respond to what was Macklemore's lengthy post yesterday explaining his position in all of this and what had happened. Sheeran referencing their friendship, defending against accusations that he's facing, that he is taking an apolitical stance on the Israel-Gaza conflict. But let me read you a little bit from Ed Sheeran, who writes, "I'm not complicit. I have my personal views on this devastating conflict. Just because I choose to not speak publicly, it doesn't mean I don't have them. It doesn't mean I don't care." Now, Sheeran did say that he tried, although unsuccessfully, to convince the venue owners to allow Macklemore to be able to take the stage for the remaining concert dates in which he was to be the opening act. But again, as I say, that was unsuccessful. In his statement, he also does say that he would never let down his fans who have made plans. They have spent money, as well as all of the touring crews and other musicians that rely on him for this tour to continue in order for them to make a living.
5: Okay, Sarah, thank you very much.
0: Μάλιστα, ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον ότι αφού αποσύρθηκε, αναγκάσανε τον Macklemore να αποσυρθεί από τη συναυλία, και όπως ακούσαμε ο ιδιοκτήτης του σταδίου, όπως είπα νωρίτερα, ήταν εκείνος ο οποίος ανάγκασε αυτήν την αλλαγή. Τέσσερα άλλα συγκροτήματα, τραγουδιστές, καλλιτέχνες οι τραγουδιστές, αποσύρθηκαν εθελοντικά από αυτήν τη συναυλία σε ένδειξη υποστήριξης για τον Macklemore, και λέγοντας αρκετοί από αυτοί, αν όχι όλοι, ότι και εκείνοι υποστηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό. Και τα θέματα που συζητιούνται εδώ είναι αρκετά. Ένα από τα πράγματα που τους αρέσει τους πολλούς Αμερικάνους να λένε ότι είναι ότι το σύνταγμά τους δίνει την ελευθερία του λόγου. Δηλαδή μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, για όποιον θέλεις, όπως το θέλεις μπορείς να το πεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι μέσα σε ένα ιδιωτικό στάδιο δεν μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Εάν αυτό που θέλεις να πεις είναι κάτι το οποίο ο ιδιοκτήτης του σταδίου βρίσκει προσβλητικό, διαφωνεί με αυτό, δεν έχεις το δικαίωμα να το πεις. Κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ένας από τους καλλιτέχνες είπε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα οι ιδιοκτήτες των σταδίων, και στην περίπτωση αυτήν ο ιδιοκτήτης του σταδίου είναι δισεκατομμυριούχος, είναι της οικογένειας Kraft, νομίζω πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε το τυρί Kraft Cheese, νομίζω αυτή είναι έχει σχέση ο κύριος αυτός με αυτήν την εταιρεία. Είναι όμως δισεκατομμυριούχος. Ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι, έχει στην ιδιοκτησία του αυτός ο ιδιοκτήτης είναι την ομάδα του αμερικάνικου football που λέγεται Gridiron, η αμερικάνικο football, την ομάδα που λέγονται Patriots. Και το αναφέρω αυτό γιατί την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, είχαμε εδώ στη Μελβούρνη έναν αγώνα μεταξύ δύο ομάδες που παίζουν αυτό το άθλημα στο MCJ και θα το είδατε, θα ακούσατε πολλοί από εσάς για αυτό το πράγμα. Μία από τις άλλες ομάδες που παίζουν αυτό το παιχνίδι είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Kraft, ο οποίος αποφάσισε αυτά τα πράγματα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες αυτοί συμπαρασταθήκανε τόσο δυναμικά με τον Μάκλμο. Νομίζω ήταν σημαντική η δική του η επέμβαση, αυτό που έκανε, και αν όχι, νομίζω και το ίδιο σημαντική είναι η κίνηση των άλλων τεσσάρων καλλιτεχνών να σταθούν δίπλα του και να τον υποστηρίξουν σε αυτό που είπε. Τώρα τι είπε ο Μακουμό. Ακούσαμε αποσπάσματα από το τι είπε. Θα ακούσουμε τι είπε και μετά θα πω με περισσότερη λεπτομέρεια τι ακριβώς είπε ο Μακουμό στην συναυλία που προκάλεσε τόση έντονη αντίδραση από τον ιδιοκτήτη, όχι μόνο έναν, και άλλων ιδιοκτητών σταδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
7: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine. I said free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them. And this next song was inspired by the bravery of Columbia University students who led an encampment movement that mobilized the entire world, opened up hearts, myself included. So thank you to those students that risked their diplomas, that risked their tuition, that risked their scholarships, that stood up and said no. CUAD students, Students for Justice in Palestine, and Jewish Voices for Peace. Thank you guys. To all of my Jewish brothers and sisters, criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you. My message is for peace, love, for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality. So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba, I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear over this terrorist organization, ICE. None of us will be free until we are all free.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση του Μακουμό, και εάν δεν την ακούσατε ή δεν καταλάβατε, είπε τα ακόλουθα. Προσπαθούσα όλη μέρα να βρω τον τρόπο να το πω αυτό. Ένας από τους λόγους που ήθελα να κάνω αυτήν την περιοδία ήταν επειδή ήθελα να σταθώ εδώ, σε στάδια και σκηνές σε όλη την Αμερική, και να πω δύο λέξεις που είναι πολύ σημαντικές για εμένα. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Είπα, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Θέλω αυτές οι λέξεις να ακουστούν δυνατά και καθαρά, ώστε οι άνθρωποι από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη να ξέρουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει. Και το επόμενο τραγούδι εμπνεύστηκε από τη γενναιότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, οι οποίοι ηγήθηκαν ενός κινήματος καταλήψεων που κινητοποίησε ολόκληρο τον κόσμο και άνοιξε τις καρδιές των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Ευχαριστώ λοιπόν αυτούς τους φοιτητές που ρίσκαραν τα πτυχία τους, τα δίδακτρά τους, τις υποτροφίες τους, που ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν όχι. Τους φοιτητές της CUID, τους φοιτητές για τη δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη και τις εβραϊκές φωνές για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Σε όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου, η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο Απάρτχαϊντ και η αντίθεση στη γενοκτονία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κριτική προς εσάς. Το μήνυμά μου είναι μήνυμα ειρήνης και αγάπης, ώστε όλοι οι άνθρωποι να την χάνουν μεταχείρισης με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα. Γι' αυτό λέω ελευθερία στην Παλαιστίνη. Λέω ελευθερία στο Λίβανο. Λέω ελευθερία στη Κούβα. Λέω ελευθερία στο Κονγκό. Ελευθερία στο Σουδάν. Ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους στην Αμερική που ζουν με τον φόβο της τρομοκρατικής οργάνωσης ICE. Κανείς μας δεν θα είναι ελεύθερος μέχρι να είμαστε όλοι ελευθεροί.

0: are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη 2026. Και αξίζει νομίζω να πούμε και λίγα λόγια ή να πω λίγα λόγια και για το άλλο θέμα το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, το άλλο διεθνής θέμα το οποίο επηρεάζει όλους μας και η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι λίγο παραπάνω με επηρεάζει αυτές τις ημέρες και αναφέρομαι στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να πω ότι ένας συμπάρικός μας, ένας καλός φίλος, μέλος, νομίζω είναι μέλος εδώ του 3Z, του 3ZZ, αλλά είναι θερμός υποστηριχτής σίγουρα του σταθμού. Αναφέρομαι στον κύριο Θωμά Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι ο διοργανωτής του φιλοσοφικού καφενείου εδώ στη Μελβούρνη κάθε πρώτη τρίτη του μήνα, και το αναφέρω τον κύριο Ηλιόπουλο γιατί πέρσι αλλά και φέτος είχε αφιερώσει αρκετές από τις συναντήσεις, τα θέματα των αρκετών συναντήσεων του φιλοσοφικού καφενείου σε αυτό το πράγμα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Και τις τελευταίες εβδομάδες έχει επανέλθει αυτό το πράγμα στην επικαιρότητα για ακόμη μια φορά και δείχνει ακόμη μια φορά ένα από τα στραβά του συστήματος που ζούμε, του καπιταλιστικού συστήματος. Πολλές φορές όταν υπάρξουν τεχνολογίες και αν κοιτάξουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι εφευρούν, ανακαλύπτουν καινούρια πράγματα και οι κυβερνήσεις κυνηγάν την τεχνολογία με προσπάθειες να βάλουν νόμους οι οποίοι θα προστατεύσουν τους ανθρώπους όταν χρησιμοποιούν, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την τεχνολογία. Και πάρτε οποιαδήποτε τεχνολογία θέλετε, θέλετε τα αυτοκίνητα, θέλετε οποιαδήποτε τεχνολογία, γίνονται οι προσπάθειες, ανακαλύπτονται τα πράγματα, αρχίζουν να φτιάχνουν τα πράγματα της τεχνολογίας και μετά ακολουθούν οι κυβερνήσεις προσπαθώντας να βάλουν νόμους για να πλησιάσουν την τεχνολογία. Έτσι έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα σοβαρά θέματα όμως με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι πολλοί που έχουν μελετήσει αυτό το πράγμα και από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ημέρες, άτομα τα οποία είναι ανακατεμένα με αυτήν την τεχνολογία, εκφράσανε και συνεχίζουν να εκφράζουν σημαντικές ανησυχίες για αυτό το πράγμα. Την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ήταν λοιπόν, όπου ο διευθυντής της εταιρείας Anthropic, το όνομα του οποίου είναι Dario Amodei, αλλά και άλλοι άνθρωποι όπως ο Sam Altman, ο οποίος είναι το αφεντικό της εταιρείας ChatGPT, ακόμη και ο Elon Musk, ο άλλος δισεκατομμυριούχος, έχουν εκφράσει απόψεις με τις οποίες λένε ότι ζητάνε από τις κυβερνήσεις να βάλουν φράχτες, να κάνουν πράγματα τα οποία θα κάνει πιο σιγά την προώθηση αυτής της τεχνολογίας. Και έχουν πει κάποια πράγματα ότι εάν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ότι τότε κινδυνεύει η ίδια η ανθρωπότητα από αυτό το πράγμα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, έχω ακούσει τρεις πολιτικές απόψεις για αυτό το πράγμα, και οι τρεις αυτές πολιτικές απόψεις είναι από Αμερικάνους δεξιούς πολιτικούς από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, και ξέρω περιμένατε να ακούσετε από ποιο κόμμα είναι, γιατί πολλοί από εσάς θεωρείτε πολλούς στο Δημοκρατικό Κόμμα δεξιούς, αλλά οι απόψεις που άκουσα ήταν από το Δημοκρατικό Κόμμα, και άκουσα τις απόψεις του Ντόναλντ Τραμπ, του Μάικ Τζόνσεν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Κογκρέσου, και του Τεντ Κρούζ για αυτό το πράγμα. Και μου έκανε εντύπωση ότι και οι τρεις με τον δικό τους τρόπο είπανε κάποια χαζουμάρα, σαχλαμάρα, αλλά ο φόβος τους και ο ρυθμός, ένας στόχος τους ήταν να μην κάνουν τίποτα για να επιτρέψουν να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να συνεχίσουν να ερευνάν και να προχωράν την τεχνητή νοημοσύνη, μόνο για έναν στόχο, για να μπορέσουν, εάν μπορούν, δεν το λείπανε αν μπορούν, αλλά να μπορέσουν να κερδίσουν την Κίνα σε αυτό το πράγμα. Άκουγα μία, νομίζω χθες ήταν στο ραδιόφωνο εδώ στην Αυστραλία, μία ειδικός, ήταν ειδική στο θέμα αυτό με τις κομπιούτες, και μιλούσε για το τι γίνεται στη Κίνα. Η άποψη αυτής της γυναίκας, και δεν το κράτησα αυτό το όνομά της δυστυχώς, ήταν ότι στην Κίνα η κυβέρνηση περιορίζει, παρακολουθεί, περιορίζει και έχει κάποιον έλεγχο στις εταιρείες οι οποίες είναι ανακατεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα σε ποιο βαθμό και πώς το ελέγχουνε δεν ανέφερε και δεν ανέπτυξε. Αυτό όμως που είπε όμως, ότι στην Κίνα υπάρχει ο περιορισμός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, και ακούσαμε τον Μάικ Τζόνσον, τον άκουσα σε ένα πρόγραμμα την Κυριακή να λέει ότι θα πρέπει να καλέσουμε αυτά τα αφεντικά αυτών των εταιριών, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι θέμα της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτείων, της εθνικής ασφάλειας, να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα, τον ανταγωνισμό, δεν είναι συναγωνισμός, είναι ανταγωνισμός με την Κίνα, γιατί αν δεν τον κερδίσουν αυτό το πράγμα, τότε κινδυνεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η εθνική ασφάλεια κινδυνεύει. Περίπου στο ίδιο μοτίβο μίλησε και ο Τραμπ, έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία ήταν σαχλαμάρες, και μάλιστα είπε σε αυτή την ανακοίνωση ότι το μόνο πράγμα που χρειάζονται οι

συμβεί αυτό, τότε το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παραιτηθεί και να δώσει την ευκαιρία σε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι και έξυπνος και δυνατός να αναλάβει αυτή τη θέση. Αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο, αλλά αυτή την δήλωση την έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαχλαμάρες. Και ο τρίτος πολιτικός είναι ο γερουσιαστής Ted Cruz, ο οποίος είναι από την πολιτεία του Τέξας, ο οποίος είπε ότι τι θα γίνει, πρέπει να καταλάβουμε ότι θα υπάρχουν ρομπότ τα οποία θα σκοτώνουν. Εγώ προτιμώ, λέει, να με σκοτώσει ένα αμερικάνικο ρομπότ αντί για ένα κινέζικο ρομπότ. Θα αρχίσω να γελάω, γιατί δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι σε θέσεις που αποφασίζουν με το σύστημα που υπάρχει για τις ζωές ανθρώπων. Έχουν δείξει ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι ζωές πολλών ανθρώπων και ακόμα με αυτές τις δηλώσεις, αυτές είναι οι τελευταίες δηλώσεις οι οποίες αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι δεν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή σε αυτό το σύστημα, γιατί εάν αληθευτούν, αν γίνουν αλήθεια αυτά που λένε τα αφεντικά των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης, τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα κινδυνεύει και τα άτομα που είναι σε θέσεις που με το σημερινό σύστημα θα μπορέσουν να πάρουν κάποια απόφαση να αλλάξουν, δεν είναι τα κατάλληλα, δεν είναι ικανά και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για όλους εμάς για ένα άλλο ακόμη θέμα.

Και να πω στα γρήγορα μία ανακοίνωση, την οποία μας έστειλε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο αγαπητός δόκτορας κύριος Χρήστος Φίφης. Θα την ξαναπούμε με περισσότερη λεπτομέρεια την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι σε δύο εβδομάδες η παρουσίαση, γιατί σήμερα είναι 17 του Σεπτέμβρη. Η ανακοίνωση λέει από τον δόκτορα Χρήστο Φίφη: πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση. Ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος με Βούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δόκτορα Χρήστο Φίφη. Ποιήματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα δωμάτιο 201, room 201, στο Balam Place, το οποίο βρίσκεται στο 15 Phoenix Street στο Brunswick, απέναντι από τη βιβλιοθήκη του Brunswick, στο δρομάκι που είναι εκεί. Μπαίνετε μέσα σε αυτό το δρομάκι και θα δείτε το κτίριο στα αριστερά σας. Ή από την άλλη μεριά μπορείτε μέσα από το Sydney Road να μπείτε, ή είναι πίσω από το Safeway, Woolworths, υπάρχει ένα Woolworths εκεί. Αυτά είναι... Δεν έχουμε άλλο χρόνο, οπότε πρέπει να βάλουμε μία τελεία και να πω να σας ευχαριστήσω για την παρέα σας, για την υπομονή και για την παρέα σας. Το είπα την παρέα σας δύο φορές. Να είσαστε καλά, να έχετε μία καλή μέρα και μία καλή εβδομάδα, και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε να ακούτε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα αρχίζει στις 9. Χάρηκα πολύ που άκουσα τον Στέλιο την περασμένη εβδομάδα στις 9 η ώρα. Δεν ξέρω ποιος θα το παρουσιάσει αύριο. Νομίζω είναι η σειρά του Κώστα, εάν γίνουν τα πράγματα όπως γίνονται. Αλλά... τα προγράμματα εδώ, όπως είπα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 η ώρα αρχίζουν, αύριο αρχίζει στις 9. Την Τετάρτη όμως μόνο αρχίζει λίγο πιο νωρίς, και την ερχόμενη εβδομάδα ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα, οπότε λίγο μετά τις 7 μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα και να ακούσετε την συνέχεια του βιβλίου της ακροάτριάς μας και μάλλον συνεργάτρια, περισσότερο από ακροάτρια είναι και συνεργάτρια, να διαβάζει το βιβλίο της, οι αποσπάσματα από το βιβλίο της, λίγο μετά τις 7, όλα αυτά την Τετάρτη. Επίσης, το βράδυ της Τρίτης, στις 6 ώρα, μπορείτε να ακούσετε το Κυπριακό πρόγραμμα, και το ίδιο βράδυ, στο 3CR, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά, να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά, και αφού όλα αυτά θα γίνουν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Καλημέρα και μέχρι τότε, γεια σας.